0: μεταβούσιο ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Ασμαρώτεν και βεσνόχεν ευράμψος εν τεν ηγόμ Κύριε φλόγησον εκ το κάταλο καν Αγίων Ευαγγέλιον το άνοσμα.
2: Δοξάσαι Κύριε.
1: قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصلوا من بشارة إنجيل معلمنا القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر

Θενώνεις ο Χριστός το Υιό του Θεού ημών. Αμήν. Για σας το δάμα Μανουήλ ηλάουνα.